να σου πει, είσαι τα wages θα πας. So, before τα wages σου, όχι τα ρίσταλο πέγκς μολτέμε. Where you look is από το live, face to face of EBDC. So, όχι τα ρίσταλο, είσαι τα wages.

0: αν...
1: Well, ο καταπλό φράνη, ο λαραβλό βάν.
0: Είχα όλσα ποτάπλο σπέν, είχα όλσα ποτάπλο Ιταλή.